0: θα πω.
1: Ανέα, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα, φακέλ.
0: Άιν, Ιουν, Τετ, Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: Μαλαχέμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Εν λαχέμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: Κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέρ.
0: Άιν ιου τέτ άλε. Αγίτα. Ποφσί.

0: να μην είναι απαντήσει σε κάθε. Σε γυαλί στα τετέρα.
1: Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Θα μου κάνει χασό και για μένα μαγιά είναι η Ελλάδα. Δεν κάνει. Μπορεί να κάνει την παθάφεση. Θα μου κάνει.